0: έχουν και από την ισχυρό να μπαντέει ένα κουνία να μωρέ δούλ σε κοντουγκάν τώρα σκεσί μαμ
1: ο εγώ είναι σαμ
0: yes αχ είναι σαμ αχ την παιδιά που νομάν invite να τίκα μα νέο τούτα
1: σίγε go thank you sir all for her